0: καθίστε, γιατρέ. Καφεδάκι.
1: Ευχαριστώ.
0: Πώς το βλέπετε τον αρρώστη? Και ο γύψος πότε λέτε να βγει, γιατρέ?